0: Pierre.
1: Με τι κινέρο.
2: Λόγιο μου, ία.
1: Πιεν ουάνα ιο ακέλο ιόμ τσουίν. Έχω μπέν η πιέρα πόρου για πούγουεν. Τον νέα πίτ, σπίκ φάμα. Πούν μα πιγίκ.

0: Είστε παγκαμέντε. Είστε τι σκουμόρι και. Καλή ο πενίμο foundation body. Πα εσύ, πάνω πέντε τα παγκοτόρι μπορώνει. Μάνε πέγε κομμούνι που. Δεν τη κατάκ με πέρε με φωνή. Μη τη δω σκουμόρι και νεκολίστη. Σου καμί κομίδι μου για να βγουν. Για να καμί κομίδι.
1: Μάνε ο αντόρο τεντάρο. Κιντά μουζί. Bedi Pierre Boru ya bungwan tonne a bit speak fama bon ma pigik chawa ki chawa wakili jami manyan.
2: I will not hand over the key to you. I will hand over to the cow. You are not accounting officer chairman. Don't intimidate me. I will hand over the key to the cow, not you. You don't own any property and you are not accountable to any property.
3: I will lay with you.
1: Wa owaite deru kama jomo kene pigi koye.
2: What you kill me, you kill me. I don't want to work with you. I've already resigned and that's it.
1: Weho bedi pierre boru ya bungwan tonne a bit speak fama bon ma pigik.